0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ο Πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο. Καντέλα.